Είναι αρχή. Μτουίνι. Ζαβάτε μτουίνι φαν μέζαν αν ήραν τσίκια. Τι καλνί φα γίνει σίκια. Ήρε ήφα ταλού. Τα νεμτώνα τίμα πούλου. Εν πούλ φιτ πούλ φαλ πούλ. Εγώ εγώ μνή φα τραμ φαλ πούλ. Ουάν ουάν εγκάμπαν να. Ρουάν φαλ πούλ. Ουάν ουάν μπολα τα φίτ τα ουανάτν ιζέα. Τι ήραν μαζουρ σέτ σαν. Τι ουανάτν καλνί φα γίνει τσάραν γάμπαν να. Πτανάζει ο Ανή 034-63 Τσμολαβανάτα είναι η καρνή φαΐν λέει είστε η Ελλάνα Τσίνη ανεμφτών άφα αφατσίκια μαντήφαν Ιζαΐ ήραν πανακάντου Ιζαΐ νήραν τσίκια μανάρακα 034-90 μαντάτρα Καρλός 034-87 μαντάτρα Λεστέρφα 034-51 Μαντάτσα Κριστόφ, τη 034-91, Μαντάτσα Πασκάλ, Λαραστή Σουαγκάμπα, τη Αντζάμ, Νουίρα, τη Νοαλάτσα, Νουίρα, Ιού, τη Αρατσίκια, Νιτούι, Νιζαϊ, Ιρα, Ιζαϊ.

0: Τεφίτσι εννοώ για το πω.
1: Είναι αλμπάμι, να κένει ένα κρέι.
0: Σε λίγο κότ.
1: Α, είσαι σαμνα Ιάννη.
0: Σα σαμνα ρε Ιωάννη.
1: Κυρία.
0: Δαουαρή. Ναι, δεν είσαι άντε, ήσαν. Τα φύτα είναι άφατσι.

0: Ράδιο Σοφία.
1: Η τη βάτα κουμάνου τούλου Νουμί τσάγκα τσάγκα μπούλου Χατσάνε να τσικουάνε Το τσάρα κουλου κουλου Σέγγε Μι τζάλι μη σαφίδι